0: συνεχίζουμε. Θα ξέρουμε εγώ καπότς μπουτάει ασάπς κομ σέμπρα. Αλ νόστρα WhatsApp, σεις λατέα προφαρίδα, κλά. Σε τα κραδάμε σλα οψίο νούμερο 2. Κανσό τα κελιάς προβουκαδόρας, καμά ραβολσίνα μιτσιμόν. Η καζίρα πραζίζαμένα, αλ βολτάντο μπατώ, είναι ασπαρά.
1: Μουά, Ενρικ Πον.
0: Ωι, γράσιας. Άκης εγκέο. Σω τα Κέιτι Πέρι, τα μπέλα πότς βουτάσεις λα τέβα. Είναι μαμλούλτιμα λα δακάζα, οψίο νούμερο 3.